Ένα βισάμι κοτι over belast τη ζωνή χωριμπά. Να τα κι, να τα κι, να το βίστα. Μα τη ζήμπα η μάνα γένε βαϊτσέκ λογάτα μια μίγο ήτο την σου ράδιο και μπλάζει όβρε ήτο ποτέ γι' κάμε την προβλέμα, νο? Τάνκε με μη πόκα την μπανάνα όσοι που ποτέ ποτέ πλάζει ράδιο ρίβα τάνκε την γιάλτο βίστα ήτο. Φελίσα τάρι πάπο τους. Τότε μπρούμα. Να δεν ξέρει.

Σχεδόν και φόρμα και ήταν ενός ηγάβη είναι πάρτι φινάλι λόγω και ήταν ως νοτήσει να μην την σέισορ μας για στο έμινουτς να αγορτάμε ρίπον άσπρα ουγέ για μην είμαι μισθή για την πάμε την πιστεύω σόρι και εγώ στο πρώτο έκτοαρ σε με σκαπώ μόνο λεπίτα λαγαμή πιστεύω μπον ξημά μαϊάν μαϊν τα μητές πέρα κομιτή παλό και τα νος προγράμμα τη πότπορη αβέ φόρς μαζόρ μηνό πόρα κούμπλη κου πως να μην τρεμπάν πέρο ο μέσα La chica lo mesete in a caminda e mientras tanto no sta 20 de julio, no? Ta fiesta di colombiano, no? E ta con no sta per finalizzare, ma il DBC. Co dos bon, co chiama? E vallenato. Chi lo mi pone? Chi vallenato lo mi pone? Qua vallenato, qua da un gozion classico, o da visa. Di Colombia. A ver, Monchito. Kiko mi pone. No. No pidi mi cosco, mi notinzi. No mi pone un cantica nuovo, mejor dicho. No mi pone algo nuovo de envallenato. Antes se mi te quiere mi tin de sobra. Esa que está Carlos Vives con Juan Luis Guerra buscando el mar. Esa está mi refugio, esa está mi vida, la más. Te mañana con yo sé, Jonah.